Γεια σας. Φτάσαμε τις 50 εκπομπές πάφης μου και είμαστε ευγνώμων για την αγάπη που μας δείχνετε. Σήμερα δεν έχω πολλά να πω. Ήταν γενικώς μια ιδιόμορφη μέρα. Θα αφήσω λοιπόν τη μουσική να μιλήσει. Θέλω μόνο να προσθέσω πως συμπονώ βαθιά με τα γεγονότα στην Παλαιστίνη, με τα παιδιά της Γάζας που δεν φταίνε σε τίποτα. Εύχομαι απλά μια μέρα οι άνθρωποι να πάλλονται στην ίδια μελωδία, γιατί θα τους έχει αγγίξει ο ήλιος της αγάπης. Στο μικρόφωνο Στάφη Τσιφλίκα, πάντα με αγάπη. Επιλέξαμε μαζί με τα παιδιά του σταθμού και για αυτήν την εκπομπή μουσικές που ξεχώρισαν το τελευταίο διάστημα. Στην playlist Tamino Indigo Night, Kelly Toma και Efren Lopez, Κοντιλές, Πεντοζάλης και πολλά άλλα.